σίγουρα νοώ Σονόρα, του τι είναι, λου, εκείς, άτσε, ουέσε, άτσε, τούβις, γας, τι γάτσε, ούν το γάιο, νελούνι, ζέτα, καβόρκα, εκείς, άτσε, σε αβέ, ζέτα, γα, τάπα, ούν το γάιο, Σαντάνα, εκείς, άτσε, ενετέα, σόνο, γα, ούν το τούβι, Ναβοχώα, εκείς, άτσε, ενεβέσε, έσε, Gachona, punto gache. Lugirani se da di internet chona www.gachona.com.